Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές και καλώς ορίσετε σε έναν προγραμματάκι της κυπριακής μας κοινότητας που σας λαλώ κάθε Κυριακή.

Κυριακή. Μεταδίδεται live από το ράδιο 6, 1, 06,1 FM. Και καταλαβαίνω ότι το ακούτε. Το ακούτε και πολύ μάλιστα. Πάντα στη εύκολα λέω ότι και ο τρεις ακούν το ράδιο, αλλά παίρνω μηνύματα αρκετά που ξέρω ότι έχει πάρα πολλούς που το ακούνε. Και ευχαριστούμε για το που μας ακούτε το πρόγραμμα. Αλλά όχι μόνο μας να ακούτε, θα ακούτε όλα τα προγράμματα. Την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα μετά από μας και μετά την Ιερά Μετρόπολης, μετά από Τζίνους. Το λοιπόν, να μένετε πάντα, τα με τρεις ωρίτσες έχουμε, σας λέω πάντα κάθε Κυριακή, έχουμε τραγουδάκια, έχουμε κανένα αστείο, έχουμε καζαντζίδι, καμιά ανακοίνωση, έχουμε μια, νοθιό σήμερα actually, έχουμε τον, μην ξεχάσετε, την άλλη Κυριακή. Το λοιπόν, ο Άης Γιάννης στο Πάμε στο Νόθα γιορτάζει, σας παρακαλώ πιένετε. Αν ξέρετε και κανένα μέσα στην επιτροπή, πάρτε τους τηλέφωνο να τους πείτε πώς είναι να πάτε, διότι μετά κάνουν μεσημεριανό. Γι' αυτό θα είναι ωραία, ωραία να παραβρεθούν αρκετοί στηριχτές από το Wellington. Και είναι κοντά, μια ώρα πάει. Αβιάζεσαι δηλαδή. Το λοιπόν, μια ώρα και κάρτο, μια ώρα και 20, το κανονική ώρα. Τι άλλο έχουμε να σας πούμε, 19 το άλλο μηνός κρατήστε την Κυριακή το μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά την εισβολή στην Κύπρο, 19 του άλλου του μηνός. Το λοιπόν, κρατήστε την ημέρα να μαζευτούμε όλοι, να ας θυμηθούμε λίγο τα παλιά, τα άσχημα χρόνια που περάσαμε και που περνούσε φυσικά και πολλοί από τότε όσοι θέλουν να πάνε πίσω στα σπίτια τους και δεν μπορούν να πάνε και μπορούν να πάνε να σταθούν πόξο και να τα κοιτάζουν και να τους κοροϊδεύουν οι άλλοι. Τέλος πάντων, τι έχουμε να σας πούμε, έχουμε ένα, είπαμε ένα ανέκδοτο σήμερα, είπαμε. Το λοιπόν, 027-44-75-690, άμα θέλετε να μάθετε τίποτε, στείλτε μου τίποτε καμιά ειδοποίηση. Ladies and gentlemen, if you just joined the program on Wellington Access Radio, you're listening on 106.1 FM. You're listening to the Cyprus Community Program. We're on for an hour. 0274475690. Our number. We bring you Greek music and the odd notice from our community. We got 3 hours of Greek culture, as I say, every Sunday. The Cypriot program kicks off first between 1 and 2, then 2 to 3, the Greek Orthodox community, then 3 to 4, the Holy Metropolis. So stay with us if you're not quite sure. I gave you my number earlier on if you need to know what they're talking about. Give me a ring. We're very happy to fill you in. Keep in mind, next Sunday is St. John's Agios Ioannis on the 28th. I think it's next Sunday, yeah. Palmerston North, please do go. The church up there has a liturgy and followed by a luncheon. So please do support our communities. Right. Πάμε τα όλα, είναι ώρα να φύγουμε καλό. Τέλος πάντων, να σας ξεκινήσω το πρόγραμμα με την Άννα Βίσσιρ. Έχει χρόνια να το παίξω το τραγούδι. Πολλά ωραίο τραγούδι, είναι δικό της, έκαμε δική της εκτέλεση. Παλιών παραδοσιακών τραγούδιν της Κύπρου. Εντάξει, ξεκινήσαν τα τηλέφωνα. Γλύωρα, βάρτο τραγούδιν, έρχεται. Το Γιασεμί,

Μάλιστα. Η Άννα Βίση που το τραγούδι «Οχ Κύπρος», πολλά ωραίο τραγούδι, πάρα πολλά. Ξέσαμε να σας πούμε τι τα μέρα είναι. 21 του Ιούνια, όχι να το ξεχάσετε. Λοιπόν, συνεχίζω άλλο ένα τραγουδάκι. Τούτο είναι ένα αφιέρωμα. Μου το ζήτησε μια κυρία και αγαπά το πάρα πολλά το τραγούδι και λέει μου μην πείτε ποιος το θέλει. Το λοιπόν αυτό είναι για την Χρυστάλλα. Το λοιπόν, Βίκυ Μοσχολιού, χάθηκε το φεγγάρι.

Μάλιστα. Δίκη Μοσχολιού, φυσικά, από το έργο Λόλα. Το λοιπόν, και κάποιος έξυπνος έγραψε τα με άσπρος κόρακος, ο κόρακας ονομάζεται, και στην Έσλανδια υπάρχουν, θα υπάρχουν καμιά 300 με 400 Έλληνες και Κυπρέοι που ζουν εδώ και δεν θέλουν να κάνουν επαφή. Να το ξέρετε τούτον. Εγώ ξέρω που τους Κυπρέους που έρχονται για θέλουν γραφειακές δουλειές, ξέρω εγώ ταυτότητες και που είναι τα διαβατήρια που ούτε τους ξέρουμε. Και εσύ είδαμε στην Νέα Ζηλανδία πολλά χρόνια, νομίζω το ξανάπα. Τέλος πάντων, αυτός ο άσπρος ο κόρακας έγραψε σπουδαία και αξεπέραστη φωνή της Βίκης. Ξέρουμε το. Το λοιπόν, κορυφαία μελωδία του Ξαρχάκου, αλλά το τραγούδι αυτόν άγγιξε τα αστέρια από αδιανότητα αισθαντικά, αυθεντικό και ξεχωριστό από όλους τους άλλους παίξιμων του τεράστιου Γιώργου Ζαμπέτα στο μπουζούκι φυσικά. Κατά εμέν το μεγαλύτερο παίκτη που άγγιξε ποτέ το όργανο, κάνοντας το να φτάσει η μελωδία του βαθιά μέσα στην καρδιά όσο κανείς δεν έφτασε ποτέ. Όταν οι άλλοι επικεντρώνονταν στην ταχύτητα, ο Ζαμπέτας επικεντρωνόταν στην καρδιά εισάγοντας πρωτόγνωρα μελωδικά μοτίβια και στα κάτι δυναμική παινιά. Μάλιστα. Παντός δεν το ξέραμε. Εμείς ξέρουμε τα ούλα τα πράγματα. Είχε τίποτε που δεν ξέρουμε εμείς. Τέλος πάντων, να σας παίξω άλλο έναν παλιόν και μετά να μπούμε στα κινούρκα. Πάμε να επισκεφτούμε και λίγο το Γιάννη Μπάριο, η θάλασσα του Πειραιά.

Μάλιστα, ο Γιάννης Πάριος, θάλασσα του Πειραιά. Το λοιπόν, ας σας πούμε, Κυριακή, 21 Ιουνίου, λοιπόν, περιμένετε. Είναι η 170η δεύτερη μέρα του έτους. Πώς τι πάμε τούτον, φτάσαμε το μισό το χρόνο. 21, η μισότερη μέρα του έτους εδώ στον Νότο, λοιπόν, που σημαίνει αρκεύκει ο χειμώνας. Και να σας το εξηγήσω τούτον, διότι μπορεί να μην το ξέρετε. Ο υπολογισμός του έτους βασίζεται ως γνωστός στην ετήσια τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο. Το λοιπόν, ξέρεις που παίρνει στροφές γύρω από τον ήλιο. Η τροχιά αυτή που δημιουργεί τη διαδοχική αναλλαγή των εποχών του έτους έχει 4 καθοριστικά σημεία. Την Ιαρινή ησημερία, το θερινόν ηλιοστάσιον, φθινοπορεινόν ησημερία και το χειμερινό ηλιοστάσιο. Δηλαδή αυτές είναι οι ημερίες που ισχύουν για το νότιο ημοσφαίριο και οι αντίστροφες για τον βόρειο. Που σημαίνει είναι η πιο μητσά μέρα του έτους τώρα, και κανονικά τώρα ο ήλιος είναι στο πιο χαμηλό σημείο, που σημαίνει είναι η πιο μητσά μέρα. Το λοιπόν, και αυτόν καθορίζει, ξεκινά ο χειμώνας μας που τα τώρα. Ένεση και από εκεί στην Κύπρο και στην Ελλάδα, πάνω στο άλλο μέρος, στο βόρειο νησί, ξεκινά το καλοκαίρι. Είναι οι μεγαλύτερες μέρες. Λοιπόν, να το θυμάστε τούτο. Η αρινή ησημερία και το φθινοπορεινή ησημέριο είναι το equinox και το solstice που μιλούν οι Εγγλέζοι που λένε. Λοιπόν, να σας παίξω ένα τραγουδάκι πριν σας πω τίποτα άλλο. Pixlax, καράβια που περάσετε.

Μάλιστα. Πιξλάξ. Καράβια που περάσετε. Ωραίο τραγούδι είναι. Δεν είπαμε τίποτε για το. Να μπορεί σήμερα. Είπαμε τι είναι σήμερα. Είναι διεθνή ημέρα του Ιόγκα. Ιόγκα. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Παίζουμε αρκετά εμείς, εντάξει. Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας. Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας. Στα αγγλικά, surfing. Το λοιπόν. Παγκόσμια ημέρα ουμανστική. Ανθρωπιστή. Τώρα δεν το ξέρω τούτο, δεν το καταλαβαίνω. Το μελετούμε παρακάτω. Παγκόσμια ημέρα του πατέρα, που δεν το ξέρω. Αυτά είναι από την εφημερίδα που σας σκευάζω. Το σας σήμερα, μια ελληνική εφημερίδα, βρίσκουμε αρκετές μικροαγγελίες, έτσι πράγματα. Παγκόσμια ημέρα τροχοσανίδας, skateboard. Πολλά εξυπνή τούτη η Εγγλεζία. Πιάνε ένα κομμάτι ξύλων, βιδώσαν τέσσερις τροχούκια πάνω και βουρούσαν. Εμείς εκυλούσαμε το λάστιχο με το ξύλο. Λάστιχο αυτοκινήτου, όφκερον μέσα. Το λοιπόν για να παίζουμε. Και παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας. Τράνιξε, δοκίμασα να γράψουμε με νερό, εν επέτυχε. Το λοιπόν είπαμε το θερινό ηλιοστάσιο για το νότιο ημισφαίριο, αρχή του χειμώνα. Έχει κι άλλα. Το λοιπόν δεν γιορτάζει κανένας σήμερα.

Γι' αυτό χρόνια πολλά σε όσους που δεν γιορτάζουν. Θέλω λίγο να σας παίξω άλλο ένα τραγουδάκι, διότι περνάει η ώρα. Σας το ξαναπαίξα. Τούτον πρώτη φορά το άκουσα εγώ προχτές. Ακούω ένα πρόγραμμα στο. Κάθε και.

πολύ ωραία από τον Στράτο Διονυσίου. Τώρα, φίλοι ακροατές, θα προχωρήσουμε στην Ιφηγένεια Ιωάννου που θα μας πει «Χαράματα η ώρα 3». Η μουσική είναι του Μάρκου Βαμβακάρη και η στίχη του Κώστα Μακρύ. Ένα από τα ομορφότερα κομμάτια της αστικής λαϊκής μουσικής προσαρμοσμένο στο κανονάκι, το όργανο που παίζει η Ιφηγένεια Ιωάννου, το κανονάκι. Χαράματα η ώρα 3.

Χαράματα η ώρα 3 από την Ιφηγένεια Ιωάννου με φωνή και σόλο κανονάκι. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια που υπάρχουν στο YouTube και έχει πάρα πολύ ωραία πλάνα από την Ερμούπολη της Σύρου. Φίλοι ακροατές, αξίζει να το δείτε στο YouTube. Και όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι είμαι φίλος των Χαραμάτων και της ώρας 3. Ή του Χαράματος, δεν ξέρω ποιο είναι σωστό. Κρίμα που δεν είναι ο συνεργάτης μου, ο Δημήτρης, εδώ να μου διορθώσει τα ελληνικά. Γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα «Αδύνατο να κοιμηθώ» από τη Ιώτα Νέγα και αμέσως μετά «Γιατί με ξύπνησες πρωί» από την Αθηναϊκή Κομπανία.

Λοιπόν, ακόμα ένα συγκρότημα που έχουμε καιρό να τους ακούσουμε είναι το Gadjo Dilo. Ένα συγκρότημα που παίζει ελληνική μουσική σε στυλ Gypsy Jazz, επίσης γνωστό ως Jazz Manouche. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου». Τη μουσική και τους στίχους τους έγραψε ο Δημήτρης Γκόγκος, επίσης γνωστός ως Μπαϊαντέρας. Θα το ακούσουμε τώρα σε διασκευή του συγκροτήματος Gadjo Dilo, το οποίο αποτελείται από τον Κώστα Μητρόπουλο στη κιθάρα, τον Σωτήρη Πομόνη στη κιθάρα, τον Νίκο Βλάχο στο κοντραμπάσο, τον Σέριο Χρυσοβιτσάνο στο βιολί, τον Γιώργο Τσιατσούλη στο ακορντιόν και την Ηλεάνα Τσαπατσάρη στη φωνή. Σαν μαγεμένο το μυαλό μου σε στυλ Gypsy Jazz.

viaggio dillo exero postu seho paramelisi iatose sec pombes. Mena muaresi na cuo ola ta organa post indiazun de ala edica, saftoto trahudi, muarese to basso pu perpatae to walking bass pu lene, para poli omorfo, to ftiachni to trahudi. Vevea oli solistes ine cali che afti, ala horis to basso aftoto trahudi, nomizo, θα ήταν το μισό από ό,τι είναι. Εδώ όμως σιγά σιγά τελειώνει ο χρόνος μας. Νομίζω είναι φρόνιμο να σας αποχαιρετήσω από τώρα, να μην το κάνω βιαστικά στο τέλος. Όπως είπα, από τώρα μέχρι το Δεκέμβριο οι μέρες μεγαλώνουν. Αυτό σίγουρα πρέπει να φέρει κάποια αισιοδοξία. Και το Νοέμβριο, αν πιάνετε το νόημά μου, ελπίζω ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερο λόγο για αισιοδοξία, για μια ριζική βελτίωση αυτής της ταλαιπωρημένης χώρας και του ταλαιπωρημένου λαού. Ελπίζω ότι περάσατε όμορφα μαζί μου, να με συγχωρέσετε για τις πολυλογίες που κάποτε κάνω. Καλό είναι να κάνουμε και πλάκα. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο, καλή υγεία και μην ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι για την εκπομπή της Ιεράς Μητρόπολης με την Καρλώτα. Θα σας αφήσω τώρα με τρία τραγούδια από το Ρεμπέτικο Βεράνι, μια δημοφιλή τηλεοπτική μουσική εκπομπή από το σταθμό Attica TV που το παρουσιάζει ο Σταύρος Σβίγκος. Θα ακούσουμε τους μουσικούς Ασπασία Στρατηγού, φωνή Σωτήρης Τσόγκας, μπουζούκι και φωνή Βασίλης Κορακάκης, μπουζούκι και φωνή Άγιος Παπαπαναγιώτου κιθάρα, τα αδέλφια Αντώνης και Θοδωρής Ξιντάρης σε κιθάρα, μπουζούκι και μπάγλαμα, Μιχάλης Ζαρμάς στο κοντραμπάσο και ο Γιάννης Καλαφατέλης στο ακορντεόν. Τρία τραγούδια αν μας πάρει ο χρόνος. Χρόνια στον Πειραιά, στίχους και μουσική του Μάρκου Βαμβακάρη, θα το τραγουδήσει ο Βασίλης Κορακάκης. Ο Μάγκας του Γλυκού Νερού, στίχους του Νίκου Ρούτσου και μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη, θα μας το πει Ασπασία Στρατηγού, και Σεράχ, στίχους και μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη. Πάλι στο τραγούδι Ασπασία και τα κρουστά που θα ακούσετε στην αρχή είναι από τον μπασίστα τον Μιχάλη Δαρμά που χτυπάει το κοντραμπάσο του με τα δάχτυλα. Έχει πλάκα, πολύ ωραία. Φίλοι ακροατές, ελπίζω ότι περάσατε όμορφα μαζί μου. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και χαρά σας.

Ο Απόστολος Καλδάρας απεβίωσε στην Αθήνα στις 8 Απριλίου το 1990, μόλις 68 χρονών. Από το γάμο του με τη Λούλα απέκτησε δύο παιδιά, τη Μέρη το 1953 και τον Κώστα 1958. Ο πρόωρος χαμός της κόρης του το 1965 ήταν η αιτία που δεν ξαναεμφανίστηκε σε κέντρο διασκέδασης. Αυτά τα λίγα για τον Απόστολο Καλδάρα. Και πάμε να ακούσουμε το τελευταίο μας τραγούδι με τη Χάρης Αλεξίου, «Όποια και να σε», του 1987. Και στο τέλος του τραγουδιού μας μιλάει και ο ίδιος ο Απόστολος Καλδάρας. Πάμε να τα ακούσουμε. Τόνι.

0: Δεν μπορώ να βρω ποιο τραγούδι μου είναι κατώτερο από το άλλο. Και αυτό το αγαπώ όλα.
1: Αυτά ήτανε, το ίδιο και εμείς, Απόστολε, Καλδάρα, και εμείς τα αγαπάμε όλα τα τραγούδια σου. Εδώ, φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος του προγράμματός μας, με το αφιέρωμα στον τεράστιο μουσικοσυνθέτη και στιχουργό Απόστολο Καλδάρα. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ξεκίνημα, της δισκογραφικής του πορείας ήταν μεγάλες. Ευτυχώς βρέθηκε στο δρόμο του ο Γιάννης Παπαϊωάννου, που τον πρότεινε στον Μίνο Μάτσα, διευθυντή της Όντεων, ο οποίος αμέσως αναγνώρισε

το ταλέντο του νεαρού Απόστολου Καλδάρα. Τον ευχαριστούμε θερμά για την τεράστια κληρονομιά που μας άφησε τα τραγούδια του και που θα συνοδεύουν γενιές και γενιές. Μείνετε συντονισμένοι στο Wellington Access Radio 106,1 FM. Ακολουθεί η εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας με την Καρλώτα Οικονόμου. Από εμένα ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε κοντά μου και απολαύσαμε μαζί παρέα αυτά τα διαμάντια του Απόστολου Καλδάρα. Στο μικρόφωνο η Νίκη Γιαβάση που επιμελήθηκε την εκπομπή. Σας εύχομαι υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας που είναι το μεγαλύτερο αγαθό της ζωής. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μου να είστε όλοι καλά. Γεια σας και thank you very much, Tony. Και θα συνεχίσουμε με ακόμη ένα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, Μπαρμπαριά, με τον Γιώργο Νταλάρα. Πάμε να τα ακούσουμε.